0: να γιαγιέλ και ούγους, γιαγιέλ πλήνη, για πλεκβάς, για καρσάντι, για ομιτσάι, για γιαγιέλ σούσι, γιαγιέλ τσί, γιαγιέλ πανεργοπλία σούφι, γιαγιέλ, γιαγιέλ... Γιαγιέλ κρουζέ καϊ, σοκολάτ, γιαγιέλ μαυρικού γυμσές.
1: Писал пьесы. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.